Ελεύθερο Τζιλμπερλίν, Σίντα Ουσακίγουε, Εύα Λίν, Σίντα Λα Οικονομικά, Εφλόρα Τσιπίν, Σίντα Τρεβεσκίνα, Τεκριστίνα Λίν, Σίντα M26 de Πιπέρτο Μενίνα, Βέντα de Empanada Araceli Medina, Βέντα de Chiripiña, Harold Luce, Transporte Juan Io, Transporte Darío Mucue, Restaurante y Asadero Quisque.